αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τακνούσε λύνιε ζήγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα ζα δρούγο, δόμπρο ζναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро знаю. Ότε είμαι